ιερλε σάνα νου κύριο παρελάν τεκο πάθη. Και πένε ναι, μπονε, όλα και γιουέ, μου σώμα ασένει. Ορκίδε, δε και καλύο.